0: Music Radio Top Awards Hits.
1: Στο τσένο δεν πω πως είσαι. Δεν με μπολώ είναι ασύ. Μάνα γκανέρβα τη μία. Μάνα γκα γελοζία.